0: θα το θέλεις να το βγάλεις.
1: Θα βγάλεις, θα
0: βγάλεις. Θα το θέλεις να το βγάλεις και θα βγάλεις να γυρίξεις από και θα βγάλεις να βγάλεις και θα βγάλεις να βγάλεις και θα βγάλεις και θα βγάλεις και θα βγάλεις και θα βγάλεις και θα βγάλεις και θα βγάλεις και θα βγάλεις.

0: Από άλλο σαν και από κάτω με ρίζιος του θα κατεθείς σε τέτοιον και η ίδια να πάρα τους θα κατεθείς όλα τα πάρα σου καμπανάκια και θα κατεθείς το πενκιόδι.
1: Καλά με εντύπωση.